Μα τώρα βλέπω και έρχεται ο γιος του Μενικαία, όπου οι θεοί μας έστειλαν καινούριο βασιλέα. Κι αφού τους γέρους κάλεσε συνέλευση να κάνει, θα πει πως κατηβάνει στο νου του σοβαρό

τους ήχους και εσείς οι Ολύμποι σε ακούστονται σε εσάς απευθύνουμε αυτήν εδώ την προσευχή. Δώστε μας

έρωτας αντεφώνει. Χαίρετε λοιπόν οι μην ήρωες, η λύρη γάρ μόνους έρωτας άδει.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Υιός γεγονός μέσω ύματι εγκυθάριζεν. Εσπέριος βους κλέψεν εκιβόλου Απόλλωνος. Τετράδι την προτέρη τίμην τέκε πότνια μέα. Ως και επί δι μητρός απαθανάτων θόρε γηίων. Ουκέτη θυρών έκητο, μένων ιερό ενηλίκνο, αλόγανα ίξας, ζήτη βόας Απόλλωνος, ουδών υπερβαίνων υψηρεφαίος άντριο. Έλθα χέλη νευρών, εκτίσατο μυρίων όλβων. Ερμίστη πρότιστα χέλην τεκτίνατα ειδών, ήρα η αντεβόλησεν επαυλίηση θύριση βοσκομένη προπάρηθε δόμων ερυθυλαία ποιήν σάβλα ποσήν βένουσα. Διός δεριούνιος ιός αθρίσας εγέλασε και αυτήκα μύθον έιπε σύμβολον ίδινη με γονίσιμον ουκονοτάζω. Χαίρε φιν ερώεσα, χωριτύπε δε τόσε τέρι. Ασπασί προφανίσα, πόθεν τόδε καλόν άθυρμα. Εόλον όστρα κονέσω, χέλης ώρες ζώσα. Αλίσω σεις δώμα λαβών, οφελός τιμιέσι, ουδαποτιμήσω. Σι δε με πρώτης τον ονήσεις. Οίκη βέλτερον είναι επί βλαβερών το θύριφιν. Ιγάρ επιλυσίς πολυπίμονος έσε έχμα. Ζώους ίν δε θάνεις.

Όσα δε μη τέλεσε θύμος η μέρη, τέλεσον σφυδάφτα σύμμαχος έσον.

δέρωτας αντεφώνει. Χαίρετε λοιπόν οι μην ήρωες, η λύρη γάρ μόνους έρωτας άλλη.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ποικιλόθρονα θάνατα Αφρόδιτα, πεδίος δολόπλοκε, λύσο μέσε, μη μάσεση, μη δονίεση δάμνα, πότνια, θύμων, αλλά τι δελθέποτα, κατέρωτα, τας αίμας άβδας, αΐσα, πύλη, έκλειες. Πάτρος δεδόμων λύπησα, χρήσιον. Ήλθες, άρνηπας δεύξασα. Κάλιδες άγων όκαιες, στρούθη περιγάς μελένας. Πίκνα δίνεντες, πτεραποράνο, έθερος διαμέσου. Έψα δεξίκοντα. Σίδω μάκερα, μη διέ...

ρίμναν. Όσα δε μητέλεσε θύμος η μέρη, τέλεσον. Σιδάφτα, σύμμαχος έσω.

Νύμφας βαφκίδωσιμη, πολυκλάφταν δε παρέρπον στάλαν. Το καταγάς τούτο λέγεις, Αΐδα. Βασκανώσες, Αΐδα. Τα δέτη καλά σάμα θωρώντι. Ομοτάταν βαφκούς αγγελέοντι τείχαν. Όσταν παιδιμένεος εφές αείδετο πεύκες. Τάς δε πικαδεστάς έφλεγε πυρκαγιάς. Και σήμεν, ο ημένε, γάμων μολπέων αηδάν, εστρίνων γοερών φθέγμα με θαρμόσαο.

Μα τώρα βλέπω και έρχεται ο γιος του Μενικαία, όπου οι θεοί μας έστειλαν καινούριο βασιλέα. Κι αφού τους γέρους κάλεσε συνέλευση να κάνει, θα πει πως κάτι βάνει στο νου του σοβαρό

λυριδέρωτα σαν τεφώνη. Χαίρετε λοιπόν οι μην ήρωες, η λύρη γάρ μόνους έρωτας άλλη.

ρίμναν. Όσα δε μητέλεσε θύμος η μέρη, τέλεσον. Σιδάφτα, σύμμαχος έσω.